0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαδάβω σω, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα, μου βουκέι ηρεκίν ανανόντα, έρω βουλάγι μάι, ανανόντα τυχτικό. Δόνα κάποιν ακαμέντα, αντον κίντε βέκι ήρα, έρνα βέκαντα, έρω βου μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, ανανόντα υπακαράου, βακέντα, με τα ουκέι, ένα βονούα, πέντα σούσου, καδάβω του μήκυνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.